0: τραγούδια να μόει τα.
1: Λες όλοι είναι σωστά, λες.
0: Στο Βίσκα Μουσικά.